0: Και σου πεπάς με μαρκάρ που είναι πατά και έχουμε τη μαρκά να κάθα στα βάλει χιτσάχα γιατί εκεί πας είπε καλά και μπορεί να μαρκά του έχουμε και ο χιτσάχα και την ακάσου στη δέντσα νου καθιά και πάχα Ιντερκάμπιο χαλού καμία τα χαλού σαρά πριβολή με μαρκά τχα Μέδικος κολλήρ με άμπτα τάνια τα κυπή σαράν τα βάλει πριν σε όλα μαρκάρ που πάνε κάσου ξα το κλένχα που είδαμε στην ακαπάν πριβολή με μαρκάνσα γιατί εκεί πας είναι πχαρά και ούλα και πάχεις βαλικής που σας έγχαν καμία τελειά και θα πήγαινε κάσου πχαρά και ο καμπυρούς χιτσάχης και θα σε έγινε κάσου ξερούχα Αυτό το χαρά και κούνχα μας κάνει σας εγκοτία να πάω να κάσω το χαρήν και τώρα κίτσι Άρα λοιπόν θέλω να κάσω για τη σειρά κύπα Τώρα πολύ με μερκατέ για το να κάνω σαράντα και πούνε ρακνιά Για το να κάστη Μαϊ μαϊ ουτχά και πούνε ρακή Ο αμινιστήρι δε τράβαχο ξόν κύριο να κάσω κάμεσα πχαρακής κομπουστίβλε Άλλο πραχανή και πούνε ότι ήταν η τσάχα στα χασάκι Να ράχ καμίτσος χασάκ χάλω να νιάσω ακή Ρακήρι είναι χάλω καμάχο τυχίτη που κατχυμάω και τσάχ καμεσα ρακής μινιστήριο δε τράβαχο Σαρακή μέδια ώρα δε τολεράνσιο κόουτχανσιο ingreso laboral Hay un cataipina, un camato de teo y abjarati, se requiere de manera excepcional, siwan. Jarurutan, jaruruto que más caliente voy a ir a chini, utgenio tolerancia, 30 minutos, iba horario de ingreso, jornada laboral, hay un satoquén a servidores públicos, jalupana kataki. Και την ακατεχνίου χασάκ που να κάνω στο κάνω να καπατχά γιατί να κάνω να κάνω χασάκ που ρίπτει μου κάποιο να κάνω που να κάνω χιτσάχα γιατί άτα σας άω σωρά και ο καμπυρούς αβαστεσίμιν το κομπουστίβο και χαστε σε κάση να κάνω χιτσάχα και χαλιού κατχά μα ακόμη νικάδο το θεού καμάτα γιατί εγώ για πχαρά και σε ρεκτού χιτσάχα Κομπύρους ακούνος βοκείς ήρ να κάνω να κάνω που έχω χατάχνια παρά και πήγαν τη δάτης πούβλικας ούξα το κένα κάνα ακαπάσπα και εμείς ατούν καμήνε τον άρθου και τα κεπάν χανουκαχα ουκαπατσάν σου πανεκαχα να πούν χατάτας που ρίπ χαρακτήσπαν Χαλούκα, που κατάχανε πάω σε ένα χαμή. Χαλούκα, μα το γιατί έχω απχαράκι, σεκτορ πριβάδο, ξανακρίνει να καστεί, απχαράκι, απλικασίνο, καχτολεράνσια. Χαλούκα, αρούσκι, πετάνε πάω, εμπλεαδόρε, τραβαχαδόρε, που να κάμπι. Περό, τχινε πάω, χορνάδα, λαβοράλ, που χαβ είχα σε σαν σαβόλια απχαράκι. Ο κανένα μινιστήριο, De trabajo que son que tienen acá, su vaya para que utilice más responsabilidad, compromiso, y no acaben a cambio por cañata, quizás por el ministerio de Zapriu Pichaja, por el tema combustible, Zapriu Acaja, media hora de tolerancia, ingreso laboral, a lo que se toque, hasta genera que ese combustible, por lo que te deja, a lo que hacemos, hasta hoy a tiempo. Con Picut, anima, mi girata, Pablo.
1: Camachua, Gilata Pregraca, Sarta Pregraca, Neira, Cataru, Yatibire Campes Romana, y Chastiza Tayana Caucarusa, Urruto Jero, Gilata Osei, Yatibire Campes Artañane.
2: Gilata Pablo, Janera, Campia Tibuenaca, Yatiasana, Anetis Radio, Chimipana, Caparo, Macatasna, Kim Sakal, Guarambra, Utata, Tunga, Pusemi, Catanaca, Niaucutanipan, Anchichawa, Yakaya Tibuenaca.
3: Una pausa y volvemos con Informativo en idioma Aymara. Aquí, aquí, en la red que se hace Pueblo, Pueblo.
4: Istasiptanua.
5: Aymara Marcaracar Mayestas.
4: Red Aymara Internacional.
6: Brenda Roj, Tunka Sohtani, Marani Rua, Hakechayapje, Mahilir Chachampi. Wait asa anatany ukamarak yatakany maitayaru irnakawiru ukamarak uthawi unhanyaru aka wawa hakechatanaka han munkirpacha muit token aka han waltawinak imil wawanakan take amtawinakap nairar sartaut unharaki Ministerio de Educación token 2020 ukamaraki 2021 apnakawen pa patakatunka peska mayani yatekir imil wawanaka Yatakany haitap harakitaina usuriptasa take akanak katharusa haniu wakichatap kanti aka untawe haniu sarhat kaspati muit tokeru imil wawa usurek take yatekau amtaruh yakachaspawa Chakpachansa, 2025 Maranj, septiembre Pachsen, Patunka Pusini Uru Sarakatarok, Bolivia Marcasang 1639, Wawa Hakecha Sinyanaka, Sulkatunka Kim Sakalko Maraninaka Hark Akatahewa. Haniu Hakechas Kaspati, Anirakiu Mait Ata Kaspati, Imil Wawanakah, Imil Wawanakawa, Ipas Bolivian Ihwawipawa.
4: Estamos presentando Red Aymara Internacional y enseguida Aymara Samka.
7: Sustie asiña ya tie buena caja, apaniwa, axara y asiña, ukamakiraki, piña siñarua puri.
8: Akakasta mensaje na kanam tapaja, marca chirina kanam tanakapa maicht airiwa, ukamaraki, takanokawi, unstai.
7: Han uka, akamsi.